Πουτόγιο ετή Ταν σογιο μαπαν κακά Μποτεν πατρικάν τόν Μιαν καπουτάιαν λιάν